0: Hollywood κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ό,τι οκληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, μία νύφη εκεί αναγκάστηκε να πληρώσει 6 δολάρια μία μάγισσα, σε εισαγωγικά φυσικά, για να μην βρέξει στο γάμο της. Κοίταξε τώρα, είναι ένα event το οποίο το σχεδιάζεις τουλάχιστον ένα χρόνο. Μην πούμε κάποια χρόνια το ονειρευόμαστε, άλλο αυτό.
0: Η βροχή μπορεί να στα κάνει μπάχαλο, πραγματικά να σου χαλάσει όλο το event.
1: Ναι, όντως. Κάποιοι το θεωρούν και πολύ γρουσουζιά, ότι δεν θα στεριώσει ο γάμος. Υπάρχουν γενικότερες δυσδαιμονίες για να πιστεύεις, φαντάζομαι, ότι μία μάγισσα μπορεί να σου σταματήσει το. Τη βροχή, μπορεί να πιστεύεις και σε όλο το σετάκι.
0: Εμείς, Κατερίνα μου, όταν βρούμε τον καλό, το γαμπρό.
1: Δεν θα χιονίσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα το κλείσουμε το event σε κλειστό χώρο. Να είμαστε καλυμμένοι. Βρέξει, χιονίσει, χαλάζει αέρας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν τον βρούμε το γαμπρό, ναι, θα σε δώσουμε ο κόσμος να χαλάσει.
1: Η αλήθεια είναι σε κλειστό και με κάγκελα, να μην μπορεί ούτε να πηδήξει από πάνω.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Έχεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
1: Η Αργεντινή, έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ μπροστά, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Ασφαλείς Κερκίδες.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Εάν είσαι μπαμπάς, μεταξύ άλλων, και δεν πληρώνεις διατροφή, το κάνατε κάποιοι. Και εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ναι. Με έχουν πει, όχι.
0: Okay, σωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται? Και το έχει δηλωθεί, ας πούμε, ότι είσαι κακοπληρωτής ή μη πληρωτής τελείως, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο γήπεδο.
0: Α, σου στερεί ο νόμος την παρακολούθηση του αγώνα,
1: ναι, λέει τουλάχιστον το παλατάκι, αφού δεν το πιάνουμε, αφού δεν ασχολείται με το παιδί του, με την ομάδα του θα ασχοληθεί. Κοίταξε, κάπου θα σε πιάσουμε να πληρώσεις.
0: Συνυπογράφω. Ή θα πληρώνεις και θα βλέπεις το ματσάκι σου, ή δεν θα πληρώνεις, σπίτι σου.
1: Δεν μπορείς να έχεις λεφτά για το παιδί σου και έχεις λεφτά για την ομάδα σου. Μήπως, άντε μην πω τώρα.
0: Εκεί στην Αργεντινή έχουν μεγάλη αγάπη στο ποδόσφαιρο, έχουν τον Μέση. Ο Μέση είναι Αργεντίνος, να ξέρεις.
1: Τελευταίο του πρωτάθλημα, όχι, πώς λέγεται.
0: Τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, ρε Κατερίνα, τι πρωτάθλημα, Μουντιάλ παίζουμε.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μέση τώρα?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Εντάξει, με το καλό, άντε, καλή σύνταξη.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από τη Γερμανία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά, φιλενάδα μας, είχε πάει να δει έναν αγώνα ποδηλατικό στη Γερμανία. Είναι πολύ γνωστό και popular sport, δημοφιλές.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί όμως η γιαγιά, ως γνωστόν, ως γιαγιά δεν βλέπει και πολύ καλά. Ήθελε να πλησιάσει τον ποδηλατικό αγώνα, δεν είχε καλή θέση. Και ήταν μαζί με. Είχε μάλλον πάνω τη, οδηγόταν με ένα σκουτεράκι αυτά τα ηλεκτρικά τότε.
0: Με τους τέσσερις τροχούς.
1: Ακριβώς. Μίσου απολογώ, μπαίνει μέσα του γκρου η γιαγιά, δεν το κόψω πολύ καλά. Μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στον ποδηλατικό. Συμμετέχει οριακά και γίνεται μια καραμπόλα από τις λίγες.
0: Πέφτει ένας ποδηλάτης πάνω στον άλλο και διακόπτεται ο αγώνας.
1: Διακόπτεται, μιλάμε τώρα, τι να σου πω. Έγινε μια καραμπόλα που είχα να τη ζηλέψει, όχι κυβισός, όλα
0: έχω
1: τα ποτάμια.
0: Έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου να συμμετάσχω σε αγώνα ποδηλάτου στη Γερμανία. Ναι. Έχω ένα ποδήλατο που κοστίζει ένα σκασμό λεφτά και όλο αυτό το καταστρέφει μια γιαγιά επειδή δεν έβλεπε καλά. Ρε πλάκα κάνετε τώρα.
1: Θα μπορούσες να βρεις και εσύ με τη σειρά σου ένα πιο σοβαρό χόμπι, ας πούμε τον ενοτουρισμό. Να πας και να δοκιμάζεις ωραιότητα κρασιά και όχι να τρέξεις με τα ποδήλατα με σέλα ή χωρίς στις Γερμανίες.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Το Μουντιάλ τώρα έχει ξεκινήσει. Μου λες κάτι χώρες που ούτε καν ξέρουμε να τις δείξω στο χάρτη. Πάμε παρακάτω. Θα ενώσει όμως τις δυνάμεις του με το χώρο του OnlyFans, γιατί εκεί σε θέλω.
0: Πώς θα συνδυαστεί το ποδόσφαιρο του Μουντιάλ με το OnlyFans?
1: Γιατί και οι γυναίκες θα βάλουν το χεράκι, δεν κατάλαβα. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε ποδοσφαιρόφιλες. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχουμε δύο κουνελίτσες. Γιατί και αυτές κουνελίτσες δεν είναι.
0: Κουνελίτσες, εντάξει.
1: Η μία υπόσχεται ότι αν κερδίσει η Αργεντινή θα καλύψει όλο τη το σώμα με τα αυτοκόλλητα των παικτών το Πανίνι, ξέρεις,
0: αυτό
1: που μαζεύαμε και κάναμε τάπες και έχουν και μια περιουσία, θα είναι ακριβώς δηλαδή το σπορ. Και η άλλη στον αντίποδα, κυριολεκτικό αντίποδα και μάχη στήθος με στήθος, λέει ότι αν κερδίσει η Αργεντινή θα κάνει μια ειδική σκηνή, δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου κάπου, μια ειδική σκηνή με τους παίκτες της Αργεντινής.
0: Με την εντεκάδα?
1: Θα σηκώσει την κούπα δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε με το Μέση και την ομάδα του, γιατί έχουμε να περιμένουμε κάτι ρε παιδιά.
1: Μέση, μη σου πέσει.
0: Αργεντίνα, βίβα!
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με λυγνείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί. Τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Πρεμιέρα με το δεξί στο Μουντιάλ 2026 με hat-trick και ρεκόρ από τον Μέση. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στον Red 96,3 στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη, καλό Μουντιάλ θα πούμε.
0: Ναι, το Μουντιάλ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μας έχουν φάει Κατερίνα μου τα ξενύχτια.
1: Αλήθεια είναι αυτό, πες μου την εξέλιξη ως τώρα όμως.
0: Ως τώρα έχουμε μερικές εκπλήξεις, όπως η ισοπαλία της Ισπανίας που είναι φαβορή για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Έχουμε ωραίες φάσεις όπως η νίκη της Αργεντινής τα ξημερώματα. Θα στα πω στη συνέχεια, έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Έχουμε αρκετές ιστορίες που ξεκινάνε από το ερωτικό, δηλαδή κάποια κορίτσια, κάποιοι άγγελοι του OnlyFans θα ευλογήσουν τους νικητές. Αλλά έχουμε και κάποιες πολύ συγκινητικές ιστορίες με εισιτήρια. Δεν έχω εισιτήρια να πάω. Χαμός, θα τα πούμε όλα.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές. Έχουμε ατζέντα, memories, κίνηση, ζώδια, χρηματοκίνηση. Βότιο, Χάβρα, σαν σήμερα και τι δεν έχει το μενού. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, πώς ξεκίνησε η Τετάρτη σας στο Viber 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Ερχόμαστε σε λίγο για να αναλύσουμε την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Guns N' Roses, Paradise City. Καλημέρα σε όλους από το Red Morning Show, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας. Τα λέμε γρήγορα. 168η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6, Δύση 8 και 51. Μεγαλώνει λίγο ακόμα η ημέρα. Για ένα τετραήμερο μεγαλώνει.
1: Για ένα τετραήμερο, ό,τι προλάβουμε δηλαδή.
0: Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και εθνική γιορτή στην Ισλανδία για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944.
1: Ωραίο.
0: Δεν έχουμε κάποια γιορτή μεγάλη σήμερα, χρόνια πολλά όσους έχετε γενέθλια. Κάποιος θα έχει γενέθλια, κάποιος ακροατής.
1: Εννοείται, είναι η περίοδος τώρα των γενεθλίων και τους ευχόμαστε πολλά χρόνια πολλά.
0: Είναι η περίοδος των γάμων και των βαφτίσεων.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: έχουν
1: βέβαια
0: καλέσει.
1: Τους αποφεύγω γιατί πάντοτε συνοδεύεται με μια ερώτηση του τύπου πότε εσύ και οπότε άσελο.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούστε τι γίνεται, θα σας πάω πολύ πίσω αυτή τη φορά. Θα σας κάνω μια αναδρομή στην περίοδο των εξετάσεων. Τι γινότανε τότε, ξέρεις. Οι μανάδες μας δίνανε κάτι στυλοευλογημένα. Uh-huh. Τώρα μιλάμε τα αρχαία χρόνια και λέγανε πάρε για αυτή την εικονίτσα, μπας και σωθεί, γιατί πιο πολύ πιστεύανε στον Άγιο παρά σε εμάς. Αλλά τι μου έλεγε η μάνα μου, έκανα λέει την προσευχή μου να περάσεις. Λέω, κοίταξε, κάνε και μια προσευχή και για άλλα παιδιά. Ωραία, λέει, έκανα και για άλλα τρία της γειτονιάς. Ναι, της λέω, αλλά να περάσουμε δυνατόν όλα τα παιδιά. Κοίταξε, μου λέει, δεν μπορεί η Παναγία να τα περάσει όλα. Αυτό λοιπόν ήταν η διάλογη των εξετάσεων.
0: Τέλειες, τέλεια παρελθοντικά post από την Κατερίνα με την συμμετοχή της μαμάς αυτή τη φορά. Ακούστε τι μας περιμένει μεθαύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο με 9.300 ευρώ και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πώς θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακοίνωση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Red Morning Show.
21: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Human, πλησιάζοντας στις 7.30 το πρωινό της Τετάρτης, το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου ότι έχουμε κίνηση από το πουρνό.
0: Όχι, δεν έχουμε κίνηση. Είναι οι μέρες Μουντιάλ. Όλοι αργούμε να κοιμηθούμε, όλοι αργούμε να ξυπνήσουμε. Πέφτουμε όλοι μαζί στον Κυφισό. Γίνεται ένας κακός χαμός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χθες είχαμε τρομερό ξενύχτη. Καταρχήν έπαιζε η Γαλλία που υποστηρίζουν πολλοί Έλληνες. Κέρδισε τη Σενεγάλη με 3-1 και μετά τα ξημερώματα έπαιζε και η ομάδα του Μέση, η αγαπημένη σου, η Αργεντινή, κέρδισε την Αλγερία με 3-0. Έχει ένα κορίτσι αργεντίνικο, έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις, οπότε είμαστε όλοι με το Μέση και την ομάδα του.
1: Ναι, είναι κάποιος, είναι ένα αγγελάκι, κουνελάκι, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε πώς θα το ονομάσετε, ένα αγγελάκι του OnlyFans που είπε ότι αν κερδίσει η Αργεντινή
0: θα ξεβρακωθεί.
1: Θα ξεβρακωθεί και θα τα δώσει όλα.
0: Ο καιρός σήμερα δεν μας τα λέει πολύ καλά. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια εδώ στην Αττική. Και το μεσημέρι απόγευμα έχουμε μία αστάθεια με πιθανότητα βροχής, καταιγίδας, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς θα μας χαλάσει λίγο το καλοκαιρινό. Το
1: ναι.
0: Καλοκαιρινό.
1: Την καλοκαιρινή φάση,
0: την
1: να πούμε.
0: Την καλοκαιρινή
1: δηλαδή.
0: Λογική μας. Ναι, έχουμε μπει τώρα σε μία λογική καλοκαιρινή. Τέλος πάντων, στους 34 θα φτάσει η θερμοκρασία και από αύριο Πέμπτη θα στρώσουν τα πράγματα.
1: Ωραία, θέλουμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Έχουμε έτοιμα τα ζώδια.
1: Έχουμε έτοιμα τα ζώδια, με κάποιες εκλήψεις θα τα πούμε όλα.
0: Προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers, καλημέρα.

0: Μάη Σαρώνα 7 και 38 στον Ρέντε 96,3. Τετάρτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στον αέρα. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις Τετάρτης.
1: Ο Κριός ημέρα φέρνει πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις. Ενώ αν είσαι Ταύρος, οικονομικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο. Η δίδυμη επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί. Τι να κάνουμε, δίδυμος και επικοινωνία, ένα πράγμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενώ ο καρκίνος, μάντεψε, χρειάζεσαι λίγο χρόνο για ξεκούραση. Αυτή η κάρτα βγαίνει συνέχεια. Οι λέοντες, φίλοι και κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις.
0: Κάθε μέρα τα ίδια μου λες, φίλοι και κοινωνικοί. Δεν είμαστε ακοινώνητοι αυτόν τον καιρό. Βλέπουμε μπάλα.
1: Κοίταξε, αυτή είναι μια γενική πρόβλεψη. Θέλουμε οροσκόπους, θέλουμε χάρτες, αλλά να σου πω κάτι, τι ωραία να πας στους φίλους σου. Τι ωραίο, καλύτερα από αυτό.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Ενώ ο Παρθένος, τα επαγγελματικά απαιτούν συγκέντρωση και οργάνωση, όχι βιαστικές κινήσεις. Ζυγέ, μια νέα προοπτική ή μια νέα είδηση σου αλλάζει τη διάθεση φυσικά προς το καλύτερο. Σκορπιέ, μια τάξη πρέπει να βάλεις. Τις οικονομικά θέματα γίνεται χαμός. Το ξότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο από τα πολύ ευνοημένα τα ζώδια στον έρωτα και στα οικονομικά θα είναι φέτος οι τοξότες.
0: Α, οι τοξότες θα παίξουν ερωτικά.
1: Να δώσω και ένα τύπ. Λοιπόν, κάθε μέρα θα δίνω ένα πρόσμανο τύπ.
0: Ωραία.
1: Η εγώ καιρή, η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, ενώ αν είσαι υδροχός, να ακούσεις τη δημιουργική και καλή σου διάθεση, η οποία σήμερα θα σε ανεβάσει πολύ ψηλά. Η χθή, τέλος, στο σπίτι, τη χθή το είπα, μάλιστα. Το σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή. Μικρές κινήσεις, μεγάλη ευτυχία. Καλό το mood. Καλό, δεν είμαστε.
0: Καλό για όλα τα ζώδια. Στέκομαι στους τοξότες, οι οποίοι ερωτικά θα παίξουν δυνατή μπάλα.
1: Ναι,
0: εμείς
1: ναι,
0: με τους φίλους και τους συγγενείς πρέπει να βγάλουμε άκρη.
1: Τέλος
0: πάντων, οι λέοντες, τέλος πάντων θα τα καταφέρουμε. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Δεν θα αργήσει η Παρασκευή. Τα 9.300 ευρώ περιμένουν κάποιον ή κάποια.

0: Three Doors Down, 7:46, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Η Παρασκευή κοντοζυγώνει, Κατερίνα μου, άσε κάτω τα πληκτρολόγια και άκου τι συμβαίνει. Η Μέρη την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή, σε κάποια για να του δώσει, να της δώσει 9.300 ευρώ. Είναι ωραίο ποσό για να φύγεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να ανακαινήσεις το σπίτι, για να αλλάξεις αυτοκίνητο, για να πας σε ένα ταξιδάκι να δεις Μουντιάλ. Και τι δεν κάνεις με αυτό το ποσό?
1: Εννοείται, και τι δεν κάνεις κυριολεκτικά. Είναι μία ανάσα που το έχουμε δει να ξοδεύεται από ανακαινήσεις μέχρι εμφυτεύσεις μαλλιών.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς θα το διεκδικήσετε? Θα στείλετε SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκεί τελειώνει το έργο, εκεί η Μέρη κάνει την κλήρωση. Το κόστος ανά SMS είναι 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Να θυμάστε το ποσό, 9.300 ευρώ. Εντάξει είμαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Η Παρασκευή πλησιάζει.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό. 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. Για παράδειγμα, Volvo με μείον έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και Mini έως 3.045 ευρώ.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες με όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλαδος.gr.
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό έπαθλο, χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά ένα αληθινό μέλλον. Και πώς κινείται αυτή η γενιά, έτσι όπως κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανέωνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και φυσικά, ετοιμαστείτε, θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: WIN στο

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Pizza.
9: Mm,

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί. Τα λόγια Φλωρίδη για τον Γιωτόπουλο. Οι ηγέτες

G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Αργεντινή-Αλγερία 3-0, πρεμιέρα με το δεξί στο Μουντιάλ 2026 με hat-trick και ρεκόρ από τον Μέση. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.

0: James, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red Morning Show, Τετάρτη πρωί που ο μήνας έχει 17. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 17.
1: Φύγαμε.
0: 1885. Το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικάνους. Είμαι σίγουρος ότι έχεις πετάξει και με ελικόπτερο πάνω από το άγαλμα της ελευθερίας. Είσαι πολύ ταξιδεμένη.
1: Εσύ, τι ωραίο. Καταρχάς είναι πολύ εντυπωσιακό το.
0: Κάνει αυτό με το ελικόπτερο.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει, αλλά έχει περάσει από κάτω με καραβάκι. Μέναμε με 7 χρόνια Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα. Χρυσό μου, μέναμε 7 χρόνια στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, αστόρι, όχι καλά, όχι καλά.
0: 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάνω στην Πάρνηθα.
1: Εδώ είσαι, αυτά είναι τα καλά.
0: 1964, άκου εδώ τώρα, διακόπτεται στο 115 της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος,
1: ναι,
0: καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Τώρα
0: τα έκαναν λαμπόγιαλο.
1: Είναι μια ψύχρεμη αναμενόμενη ωστόσο αντίδραση.
0: 2018, υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην δημοκρατίας, πρώην Ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τα πάτε, πουγουδουμού!
1: Πουγουδουμού, πες το, Χριστιανέ μου, ούτε ίδιο το λένε έτσι.
0: Γεννήσεις 1944, Κάρμεν Ρουγκέρι. Η Κάρμεν Ρουγκέρι είναι τόσο αγαπητή στα πιτσιρίκια που δεν μπορείς να φανταστείς. Ασχολείται κυρίως τώρα με το παιδικό θέατρο και τη λατρεύουνε τα πιτσιρίκια.
1: Καταρχάς αισθάνομαι ότι η Κάρμεν Ρουγκέρι κάνει παιδικό θέατρο από πάντα. Δηλαδή γεννήθηκε, πώς να το πάμε, το Χριστό μαζί.
0: 1985, Μάρκος Παγδατής, Κύπριος ταινίστας. Πολύ καλός.
1: Δεν είναι το όνομα Παγδάτη τώρα κυπριακό. Δεν έχω
0: είναι το Παγδάτη.
1: Πάμπος Πάμπου. Δεν γίνεται.
0: Τώρα αυτό λέει Μάρκος Παγδάτης. Τι να κάνουμε.
1: Από κάπου αλλού κατά σκουφιά του.
0: Αυτά έχει το σαν σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, REM στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Led Zeppelin, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι το Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα έχουμε μία έρευνα που εξελίσσεται μάλλον στο δρόμο.
0: Οπα.
1: Γιατί μένουμε στο δρόμο, ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι και γιατί καλούμε την οδική βοήθεια. Που πότε έρχεται, αυτό είναι σε επόμενο επεισόδιο.
0: Το αμάξι χαλάει, το λάστιχο σκάει τη χειρότερη στιγμή του 24ωρου. Πάμε να δούμε γιατί.
1: Τη χειρότερη κυριολεκτικά. Είναι η πιο συχνή αιτία η μπαταρία, λοιπόν.
0: Α, η μπαταρία. Μείνουμε από μπαταρία.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής ΑΑΑ, τα προβλήματα της μπαταρίας ευθύνονται περίπου για το 30% των βλαβών. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι το αμάξι μένει κυρίως όταν γυρνάς 3 ώρα το πρωί, όταν βιάζεσαι στην Αττική Οδό και όλα τα καλά.
0: Έτσι. Φυσικά.
1: Την καλύτερη στιγμή. Η δεύτερη αιτία που μένουμε στο δρόμο είναι το σκασμένο ή ξεφούσκωτο λάστιχο.
0: Ο εφιάλτης μου, δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο. Εφιάλτης.
1: Ναι. Νομίζω ότι επειδή έχει καινούριο αμάξι, το οποίο.
0: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
1: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
0: Καλά,
1: μπορεί, αλλά έχουν αφρό αυτά τα λάστιχα. Δεν μπορεί να το αόκα, ότι γίνεται
0: ούτε
1: εκεί πέρα.
0: Ούτε αφρό ξερίσματος δεν έχουν τα δικά μου.
1: Ο τρίτος κλασικός λόγος είναι το χοπάθι. Κλείδωμα των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ πώς μπορείς να κλειδώσεις τα κλειδιά σου μέσα στο αυτοκίνητο και να μείνεις απ' έξω. Δεν μπορεί να συμβεί, αλλά τέλος πάντων σε εσάς τις γυναίκες όλα συμβαίνουν χωρίς κανένα ρατσιστικό περιεχόμενο το σχόλιο μου.
1: Το ξέρω, δεν είσαι από αυτούς καθόλου που μας λες, ας πούμε, όταν πάμε να παρκάρουμε, έλα να σου κάνω κουμάντο. Είναι και αυτή η κατηγορία.
0: Όχι,
1: δεν είσαι καθόλου, το ξέρω. Αλήθεια είναι αυτή, αλλά. Θέλει μία μαεστρία να κλειδώσεις το κλειδί σου μέσα. Είναι τώρα για έμπειρους παίκτες. Δεν το κάνουν τώρα τα γατά και εσύ είσαι στην αρχική πίστα. Είναι και η ηλικία του οχήματος που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ το σέρβις. Αυτό είναι SOS, είναι επικίνδυνο και για μας. Βλέπεις ακόμα κάποια αμάξια τα οποία βγαίνει ένα μαύρο σύννεφο και λες, α, μια χαρά είναι αυτό, πάει και δεν πάει.
0: Εγώ σε αυτά που βγάζουν το μαύρο καπνό από πίσω, που σημαίνει ότι καίνε ό,τι καίγεται από το κάψιμο, κοιτάω το αυτοκολλητάκι του κταίο και λέω αυτός πώς έχει περάσει κταίο. Δηλαδή τον περάσαν και του είπαν μπράβο, πάρτε σφραγίδα και υπογραφή συγχαρητήρια να το χαίρεστε.
1: Το αυτοκολλητάκι του κταίο είναι πλέον συλλεκτικό. Ανήκει στο 1990, βιντατζιά μεγάλη.
0: 9.300 ευρώ έρχονται μεθαύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση, τον καιρό και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
11: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπι!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Red

0: Κοντά στις 8.30, Ρέντε 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι Τετάρτη. Πώς θα λες αυτά, Κατερίνα μου, Τετάρτη η
1: βδομάδα. Μεσοβδομαδιά. Τι.
0: Ναι, ήρθε η Τετάρτιτσα, πάει η βδομαδίτσα. Κάτι λέτε, ένα περίεργο για τις Τετάρτες. Τέλος πάντων.
1: Κοντά είσαι, κοντά.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση αυξημένη έχει αυτή την ώρα η άνοδος του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός ξεκινάει καλά, θα μας τα χαλάσει λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια εδώ στην Αττική. Μεσημέρο απόγευμα, βροχή, πιθανότητα καταιγίδα στο βράδυ. Όχι ιδιαίτερα φαινόμενα, αλλά θα σπάσει αυτή η καλοκαιρίλα. Mm-hmm. Θερμοκρασία μέχρι τους 34. Από αύριο Πέμπτη συνεχίζουμε το καλοκαιρινό mood.
1: Το καλοκαιρινό mood, τουλάχιστον να πάρουμε τα πάνω μας όσον αφορά τον καιρό.
0: Ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Θα δεις από κοντά τον Eric Clapton και όχι μόνο αυτό, αυτή τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood. Μιλάω φυσικά για το Red World Tour που τρέχει και θα σε στείλει να τους δεις από κοντά και τους δύο σε μια φοβερή ιδηλιακή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Έχεις τώρα να μπεις για 15 λεπτά στο redfm.gr και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου για να πάρεις το αγαπημένο σου άτομο 4 μέρες και 500 ευρώ να τα απολαύσεις όλα αυτά από κοντά.
0: Καλή επιτυχία. Η κλήρωση στις 8:25. Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου. Bon Jovi στον αέρα του Red.

0: Queen, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ συγκινητικό από το Μουντιάλ, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο άξεστοι, ρε παιδί μου. Καθόμαστε στον καναπέ με τις πίτσες και τις μπύρες και βλέπουμε το Μέση να κοπανάει την μπάλα. Εσύ έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν 40χρονο ήρωα τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακροτήρι. Είχανε μία αναμέτρηση με την Ισπανία. Φυσικά, φαβορεί η Ισπανία, όπως μας έχεις πει.
0: Και φαβορεί για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
1: Βέβαια. Όμως βρήκανε τον τερματοφύλακα το σωστό απέναντί του, τον Βοζίνια, ο οποίος όχι μόνο δεν άφησε να περάσει γκολ, έληξε το μάτς δηλαδή 0-0, αλλά έκρυβε και μια πολύ συγκινητική ιστορία. Μεγάλωσε με τους παππούδες του, γιατί ο πατέρας του είχε πάει στο στρατό και η μητέρα του δούλευε ατέλειωτες ώρες και δεν είχαν οι παππούδες του χρήματα για τη βίζα. Και έτσι όλο αυτό δεν μπορούσαν, δηλαδή είχε πάει ασυνόδευτος και μόνος του. Και όλα αυτά βγήκε η ιστορία, καθότι ψάξανε, λένε, ποιο είναι αυτό το ταλέντο που δεν άφησε να περάσει καρφίτσα. Και από 50.000 followers πήγε και στα 7 εκατομμύρια. Αλλά η ιστορία είναι τόσο συγκινητική ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα ταλέντα κρυμμένα σε όλο τον κόσμο που μπορεί να δούμε πώς εξελιχθεί.
0: Τους τρέλανε τους Ισπανούς, όπως λένε αυτό το κλισέ οι αθλητικοί δημοσιογράφοι. Κατέβασε τα ρολά, Κατερίνα μου, δεν πέρναγε τίποτα. Ο τύπος έπιασε τα άπιαστα.
1: Μπράβο του, καμπεώνες που λέτε κι εσείς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, την Παρασκευή μεθαύριο έχουμε χρηματοκιβώτιο. Δίνει 9.300 ευρώ. Μπορείτε να πάτε να δείτε τον, πώς μας τον είπε.
1: Το Βοζίνια.
0: Το Βοζίνια, να πάτε να τον δείτε με 9.300 ευρώ. Βγάζετε ένα εισιτηριάκι, πετάγεστε, βλέπετε το πράσινο. Πού παίζει αυτό το πράσινο ακροτήρι.
1: Το δίνετε και κάτι κούτρα για, το, για τη βίζα των παππούδων του και, θα είστε όλοι μαζί αγκαλίτσα.
0: Λοιπόν, διεκδικήστε 9.300 ευρώ μέσω SMS Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα τη Παρασκευή στι 4. Το κόστο. Το σαν SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είστε άνω των 18 για να συμμετάσχετε. Καλή επιτυχία, Win στο 19600. Born to be wild στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, είσαι στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε θαλασσινό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει πάρα πολλές εφημερίδες να διαδίδουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λαγοκέφαλοι, έχουμε καρχαρίες, μοβ μέδουσες και όλα αυτά. Δηλαδή, για ένα ρημάδο μπάνιο θα πρέπει να κουβαλάμε ένα ιατρικό kit στην τσάντα μας.
0: Θα ανοίξουμε τις πισίνες, τις βίλες, χρυσό μου, δεν πάει άλλο.
1: Εάν όμως έχεις αυτή την τεράστια τύχη και σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, έχουν βγει οδηγίες, κάτσε να στα πω.
0: Για λέγε.
1: Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχόμενο νερό, εκτός ότι είναι κακάσχημο ένα ψάρι, έχει και ένα δόντι σαν να ανοίγει την πύρα, είναι επικίνδυνο γιατί έχει και νευροτοξίνες, οπότε τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά.
0: Καλό καθάρισμα αρχικά.
1: Πολύ καλό καθάρισμα με καθαρό νερό, το πόσιμο. Mm-hmm. Εφαρμόζει σταθερή πίεση με γάζες ή πάνε καθαρό, γιατί όλοι κουβαλάμε πάνω μας γάζες. Αναζητάς οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, θα έλεγα και το Θεό, αν μπορείς να τον επικαλεστείς. Και δεν είναι καλύτερα τελικά να με τσιμπήσει τσούχτρα που το.
0: Χίλιες φορές
1: που είναι πολύ πιο απλό. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να ζητήσω από κάποιον να με κατουρίσει. Δεν είναι.
0: Έχουν ανεβάσει κάτι ψαράδες λαγοκέφαλους που δαγκώνουν κουτάκι μπύρας και το λιώνουν. Λιώνουν το κουτάκι της μπύρας. Φαντάζομαι τώρα αυτό στη γάμπα σου.
1: Μιλάμε τώρα. Στη γάμπα μου πραγματικά είναι ασχήμια. Τέλος πάντων, και ο πιο επικίνδυνος καρχαρίας, γιατί έχουμε πλέον και καρχαρίες, δεν ξέρω αν το καταλαβες.
0: Ναι, τα διαβάζω.
1: Έχουμε γίνει Ατλαντικός, είναι ο Μίκο, λέει. Ο Μάκο, μάλλον.
0: Ο Μάκο. Τι είναι αυτή η γενιά καρχαρία.
1: Αυτή είναι η γενιά καρχαρία που άμα σα δαγκώσει, φυλάκια, darling.
0: Μακριά, παιδιά, πάρτε τα βουνά καλοκαιριάτικα, δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Τσούχτρες, Μάκο, Σάκο, Λάκο, στο βουνό και φύγαμε.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και το Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Magenta One Business από την Cosmote Telecom και κερδίζεις περισσότερα για την επιχείρησή σου. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και έχεις και μείον 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Πληρώνεις έξυπνα, απολαμβάνεις περισσότερα και δες τα όλα στο cosmote.gr Magenta One Business, γι' αυτό ανακάλυψε το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, αλλά έχουμε και το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
6: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
7: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
6: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: πάω. Εδώ στα ρηχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαμάκι!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί. Τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Γαλλία, Σενεγάλη 3-1. Δεν έπεισαν αλλά κέρδισαν με την κλάση του Citricolor. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
15: It's Red, it's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

0: Purple, λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους και καλό ξεκίνημα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βρέτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Για να δούμε, έχουμε κανένα καλό νέο?
0: Έχουμε καλό νέο.
1: Ωραίο.
0: Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Όπως σου έλεγα και χτες, όλο αυτό θα αποτυπωθεί στην τσέπη μας αν όλα πάνε καλά, σταματήσουν οι πόλεμοι, ανοίξουν τα στενά και όλα τα καλά. Περίπου το φθινόπωρο θα δεις τη βενζίνη στις τιμές του Φεβρουαρίου.
1: Α, μ' αρέσει λοιπόν. Δηλαδή θα φάω όλη την καλοκαιρούμπα μέσα στη ζέστη.
0: Ναι.
1: 2,5 ευρώ τη βενζίνη στα νησιά, σίγουρα. Θα το έχουμε δει και αυτό, για να δούμε από Σεπτέμβριο. Τι να το κάνω, Χριστιανέ μου.
0: Να κάνεις υπομονή. Όλα θα πάνε καλά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί. Τα λόγια του Φλωρίδη για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ναι, ο οποίος οδηγήθηκε στο ίδιο κελί στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο ίδιο που ήταν.
1: Στο ίδιο που ήταν.
0: Ειδικά διαμορφωμένο, λέει, για τα μέλη της 17 Νοέμβρη.
1: Δηλαδή, τι έχουν άλλες παροχές? Τι είναι, τετράστερο, πεντάστερο, τι είναι? Δεν ξέρω εσύ.
0: Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Φέζρε, ένα καλή επιτυχία.
1: Έχουμε δηλαδή αρχιτεκτονικές, καλών τεχνών, καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Ακριβώς. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλίων και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού. Άμα δεις κανένα drone εκεί που θα είσαι με το μπικινάκι σου στην ξαπλώστρα, δεν είναι για να σου κάνει κόρτε να σε φωτογραφίσει. Ψάχνει να δει ποιος έχει καταπατήσει την παραλία.
1: Την Αιγιαλίτιδα δεν φτάνει καλά μέχρι την ακτή, είναι πιο μέσα.
0: Σπάντα. Τι άλλο έχουμε? Μουντιάλ έχουμε, τα ξέρεις τώρα. Έπαιξε η Γαλλία, κέρδισε. Έπαιξε η Αργεντινή, κέρδισε. Μόνο οι Ισπανοί έχουν μείνει στο 0-0. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Τα ευχάριστα,
1: ναι.
0: Πρωταγωνιστής η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών αερίου. Πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην έχετε να λέτε, ρε. Έχουμε και κάτι θετικό.
1: Βάλετε τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Πού να τολμήσω να βγω έξω?
0: Καθένας.
1: Δεν γίνεται κανείς. Να δώσουμε και μία ενημέρωση της τελευταίας στιγμής από τον Δημήτρη που μας έστειλε ρεπορτάζ δρόμων. Στην Πέτρου Λάρη δεν λειτουργούν τα φανάρια.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Πολύ
1: τέλειο!
0: Υπομονή Δημήτρη, υπομονή όσο είναι στην Πέτρου Ράλι. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Ετοιμαστείτε!

0: Red Morning Show.
1: It's the final countdown. Found a reason for me. What do Francis Neal before you?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Survivor κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ από τα Σέρας.
1: Αν σου έλεγα ότι υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που σε πληρώνει για να ζήσεις 5.000 και για να γεννήσεις 10.000 ντούκου, τι θα έκανες? Πόσο γρήγορα θα μάζεσαι αυτή την ωραία τη βαλίτσα?
0: Κουμάκι, φτιάχνω βαλίτσες, παίρνω τα μάξι, τα λέμε.
1: Όλα αυτά που σου λέω δεν είναι λόγια του αέρα. Ο Δήμος Σερβίων στη Δυτική Μακεδονία, νότια της Κοζάνης, δίνει 5.000 για να μείνεις, 10 για να γεννήσεις. Και όχι έτσι να είχαμε να λέγαμε. Ήδη έχουν επιδοτηθεί τα πρώτα ζευγάρια, γιατί η πτώση στην πληθυσμιακή πτώση είναι τόσο μεγάλη που λένε, παιδιά, μήπως σας δώσουμε κάτι τρεις μας και.
0: 5 για να μείνω και 10 για να γεννήσω, βάζω και τα 9.300 από το χρηματοκιβώτιο, έχει βγει και το 26 και το 27, δηλαδή λουκουμάκι.
1: Το ζήτημα της αποκέντρωσης νομίζω ότι την επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ hot. Καταρχάς, πλέον μπορείς να δουλεύεις απομακρυσμένα. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να τρως αυτή την κίνηση στο Κηφισό που καλύτερα να πας με γόνδολα παρά να πας με αμάξι. Mm-hmm. Και όλη αυτή η κατάσταση γενικά τα νεύρα τα καλμάρει. Εγώ είμαι μέσα.
0: Ο Δήμος αυτό είναι κοντά στα Σέρας, έτσι.
1: Κοντά στα Σέρας. Ναι, φαντάζομαι εκεί είναι το
0: κοντά στα Σέρας που έχει και την καλύτερη μπουγάτσα. Ωραία, φύγαμε, παιδιά. Χρηματοκιβώτιο, 5 για να μείνεις, 10 για να γεννήσεις, 9.300 δίνει μεθαύριο ημέρη Παρασκευή.
1: Ευγένει!
0: Μηνύματα, SMS γρήγορα για να κερδίσετε το χρηματοκιβώτιο. SMS win στο 19.600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Το ποσό είναι 9.300 ευρώ. Καλή επιτυχία!
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακοίνωση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε
12: υπεύθυνα.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
18: Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλα.
25: Αμέ.
24: Θα έρθει από μένα.
25: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
30: Ποιος?
29: Δεν ξέρω.
30: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
31: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
32: Πρωινή εκπομπή.
31: Red 96,3.

0: Johnny Cash κοντά στις 9.30, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση πριν λίγο. Από λίγο μας έδωσε και ακροατής ρεπορτάζ ότι δεν δουλεύουν φανάρια.
1: Δεν δουλεύουν, όχι. Πάμε στην Πέτρου Ράλι.
0: Στην Πέτρου Ράλι, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο λόγω τροχαίου.
1: Χαμός γίνεται.
0: Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Παιδιά, υπομονή, Τετάρτη είναι, ξενυχτάμε τώρα, βγαίνουμε.
1: Πόσο πια υπομονή.
0: Βγαίνουμε όλοι μαζί, υπομονή μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα σας το πω, μα.
1: Εγώ βλέπω ότι μέχρι τον Αύγουστο θα πηγαίνουμε σημειωτών.
0: Αν εντοπίσετε άλλα προβλήματα και θέλετε να ενημερώσουμε για τους υπόλοιπους, Viber 6980 963 963. Sunrise Avenue στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Stones, 10 παρα 25, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Κόντο ζυγώνει.
1: 9.400 ευρώ και εσύ στέλνεις win στο 19.600 για να τα διεκδικήσεις. Άμεση νίκη, άμεση πληρωμή. Ντάγκα ντάγκα.
0: Έτσι.
1: 1 ευρώ και 36 λεπτά το κόστος στο SMS. Είναι τελική τιμή και έρχεται από την Media Telenor. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Περνάμε τέλεια. Περιμένουμε μέχρι τις 4-5 εκεί περίπου Sky Mary. Τηλεφωνάκι και εσύ λες
0: Μέρη,
1: αυτό είναι το ποσό. 9.400 ευρώ βλέπεις μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Γιατί σε ρωτάει Μέρη?
0: Τι βλέπω μέσα? Έχει φιλτρο Μέρη. Τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο? Ψαρώνει ο άλλος ρε. Τι βλέπει τώρα η Μέρη?
1: Ναι,
0: 9.300 θα της πείτε. 9.300 ευρώ, τελειώσαμε.
1: Μέρη, 9.400 ευρώ. Τσέπη τώρα.
0: Καλή επιτυχία Coldplay στον αέρα του Ρέντερ. Ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Σκόρπιον, 9 και 43 στο πρωινό της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται fasting, αυτό που
0: απέχεις. Αυτό που κάνω εγώ, παιδί μου, απέχω από το φαγητό 16 ώρες, τρώω τις 8, τον άμπακο.
1: Ναι. Τον άμπακο. Υπάρχει και το sex fasting, αυτό το ήξερες.
0: Όπα.
1: Απέχεις επίσης τους μήνες που δες εσύ, μήνες, μέρες, ώρες, εβδομάδες, ας το πούμε για μήνες, χρόνια κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει το sex fasting. Απέχει συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη, γιατί θέλεις όταν συμβεί, όταν και αν δώσει ο Θεός, να είναι κάτι έντονο για εσένα. Συμφωνείς?
0: Ω, καταπληκτική ιδέα. Δεν τρώω που δεν τρώω, δεν θα. Καθόλου,
1: ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τίποτα, δεν πίνουμε που δεν πίνουμε, δεν όλη η ζωή μας, γι' αυτή ζούμε, δεν ξέρω.
0: Άρα, fasting, απέχουμε συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη για να είμαστε, να είμαστε καλύτεροι όταν αυτή θα μας προκύψει.
1: Όχι δηλαδή ότι δεν μας κάθεται άνθρωπος ή θέλουμε. Συμπληρωματικά λένε φυσικά ότι όλο αυτό βοηθάει πολύ στο focus, στην προσωπική εξέλιξη. Σαν βουδιστής, θες να κάνεις ένα πνευματικό reset και αυτό σου φταίει. Δηλαδή, το έχεις το πνευματικό και θες και το reset. Αυτό σου φταίει.
0: Ξεκινάμε ερωτικό fasting παράλληλα με fasting διατροφής. Τελειώσαμε. Καλό καλοκαίρι. Bon Jovi στον αέρα του Ρέντα αμέσως τώρα.

0: Πλησιάζουμε στις 10, μη σας ξεγελάω, ο καιρός που είναι καλός. Από το μεσημέρι θα σκοτεινιάσει εδώ στην Αττική, θα πέσει και βροχούλα απογευματινή και βραδινή. Ρωματζάδα, Κατερίνα μου, να βλέπεις το Μουντιάλ με βροχούλα, ωραία.
1: Πω, μα τι χαρά είναι αυτή, τι χαρά, και να μυρίζει και λίγο η βροχή, τέλειο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας, ψάχνεις τρόπους να βρεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς όμως να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά με μείον 10% έκπτωση και δωρεάν internet backup για να είσαι πάντοτε online, και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίες. Μάθε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr Magenta One Business για να κερδίσεις περισσότερα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, αύριο Πέμπτη από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουλίου.

0: Έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω!
4: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλίων και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγαλού. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστής η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών αερίου, πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορικός Μπαπέ, πρώτος σκόρερ της Γαλλίας σε παγκόσμια κύπελα. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Γιώργος Βράτσος, σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
6: It's red, it's red, it rocks.
7: Red 96,3.

Dreamon, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. 17 Ιουνίου, πρωινό Τετάρτης, και ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour. Δεν χάνουμε χρόνο καθόλου. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος. Απλά μπαίνεις ή στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τώρα στα κοντά στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show, 8 και 25 ακριβώς. Όταν κερδίσεις, θα πας στο Norfolk της Αγγλίας και σε μια ειδηλιακή έπαυλη θα απολαύσεις live τον Eric Clapton. Τη συναυλία αυτή θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία. Imagine Dragons, Believer, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Ήταν οι Animals και το The House of the Rising Sun, Τετάρτη πρωί 17 Ιουνίου, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10. Και έχουμε φανταστικό διαγωνισμό. Κερδίζεις διπλές προσκλήσεις για να δεις μια εξαιρετική ταινία. Ο Red 96,3 και το Cinema Athenian Experience σου δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσεις την εμβληματική ταινία του Ridley Scott, Καυτή Βροχή. Πρωταγωνιστές φυσικά ο Michael Douglas και ο Andy Garcia, αυτή την Παρασκευή 19 του μήνα, στις 10.30 το βράδυ. Διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις στέλνοντας το mail σου στο info@redfm.gr, γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και στο θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Καλή σου επιτυχία, Lenny Kravitz, Fly Away. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: πρωί 17 Ιουνίου. Πινελόπε Αναστασοπούλη παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay όπως και η ζωή. Γι' αυτό η Generali, ασφαλιστική χορηγός του Release Athens Festival, μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε εκεί όπου η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Αυτό το καλοκαίρι μέσα από τον Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά αυτό το καλοκαίρι και σου χαρίζει εισιτήρια για το Release Athens Festival. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr με το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Στις 24 Ιουνίου Nick Cave and the Bad Seeds, 25 Ιουνίου Gorillaz, 27 Ιουνίου Pet Shop Boys και η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Be here, be now, be in release with Generali. Και στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σου παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντυρί Programs Fair. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί, τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντυρί και πολλά άλλα. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντυρί που ανήκει στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Street Spirit, στη συνέχεια έρχονται οι Radiohead. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Oh, πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά.
8: δεξιά είμαι, πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
25: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Muddy Waters, Manish Boy, 20 λεπτά πριν από τις 11 στον Red, 96,3 είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Έχουν μείνει δύο μέρες για την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.300 ευρώ. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, στείλε Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 9.300 ευρώ βρίσκονται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα. Και τώρα η Evanescence και το My Mortal, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: η Linkin Park και το NAMM 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε τώρα το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Γκρίς, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάνε το like. Κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Γιατί ίσως το επόμενο live του καλοκαιριού να σε περιμένει ήδη. Στις 24 Ιουνίου Nick Cave and the Bad Seeds, 25 Ιουνίου οι Gorillaz, 27 Ιουνίου οι Pet Shop Boys, στις 28 Three Days Grace και η λίστα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Η Generali Ασφαλιστική είναι χορηγός του Release Athens Festival και σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία με το μήνυμα Be Here, Be Now. Be in Release with Generali. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Europe με το The Final Countdown και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: People.
2: hungry power.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπι!
15: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
27: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
26: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
28: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
31: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Βραζιλίας ο Νεϊμάρ. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Δικά μας you are, έλα όπως είσαι. Nirvana, Red 96,3. Είναι Τετάρτη πρωί 17 Ιουνίου, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11. Και κάθε μία ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και τώρα είναι αυτή η ώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν από τώρα για να μπει στο application του Red 96,3 ή στο redfm.gr και να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. 26 Ιουνίου, 8 και 25 το πρωί από το Red Morning Show θα μάθεις αν έχεις κερδίσει και αν θα δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία λοιπόν. Και τώρα η καλύτερη, the best, η Tina Turner. Αν κλαις, το αίμα σου είναι Red 96,3.

Give Love a Bad Name, η Bon Jovi στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 1η Ιουλίου. Θέατρο Λυκαβητού, Beth Hart. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μια τεράστια φωνή και μια τεράστια ψυχή. Γιατί αυτό κάνει η Beth Hart, σου δίνει την ψυχή τη, στην κάνει δώρο. Την παίρνει μαζί σου φεύγοντα από τη συναυλία. Αν δεν την έχει δει live, μιλάμε για μια εμπειρία ζωή που θα σου αλλάξει πραγματικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον καλλιτέχνη και πώ ζει μια συναυλία. Αυτή τη φορά δεν θα στηθεί σκηνή στο θέατρο του Λυκαβητού. Η Beth Hart θα είναι ανάμεσα στο κοινό και θα παίξει και όλα τα όργανα μόνη τη, και τι κιθάρε και τα πιάνα και τα μπάσα και όλα. Και έχει αυτή τη φωνή που, κατά την άποψή μου, είναι η μεγαλύτερη γυναικεία ροκ φωνή των τελευταίων δεκαετιών, σίγουρα. Άχαστο live, πρέπει οπωσδήποτε να το βιώσει. Black Black Heart αμέσω τώρα, αμέσω μετά Four Non Blondes και WhatsApp. Αν κοιλά το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: What's up, οι 4 non-blondes, Τετάρτη πρωί 17 Ιουνίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Generali, εδώ και 140 χρόνια η Generali βρίσκεται δίπλα μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Το μήνυμα φέτος είναι Be Here, Be Now. Και εσύ, αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali, μπες στο Generali κάτω Pavla Greece και κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάντο like. Κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει, γιατί ίσως το επόμενο μεγάλο live του καλοκαιριού να σε περιμένει ήδη. Ας πούμε 24 Ιουνίου έρχεται ο μεγάλος Nick Cave and the Bad Seeds, 25 Ιουνίου οι Gorillaz, στις 27 οι Pet Shop Boys, 28 Three Days Grace και αμέσως μετά στις 30 του μήνα η Megadeth. Be here, be now, be in release with Generali. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Survivor στη συνέχεια και Eye of the Tiger και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για πού θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
13: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
14: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Nightmare MSG 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12. Red 96,3 και χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας είναι γεμάτο και έχει μέσα 9.300 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη την Παρασκευή που μας έρχεται στις 19 του μήνα, σε δύο μέρες δηλαδή από τώρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές για να διεκδικήσεις το ποσό, επαναλαμβάνω, είναι 9.300 ευρώ. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία, Steve Miller Band, Serenade, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου.

0: Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, Τετάρτη πρωί 17 Ιουνίου στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλη παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 7 Ιουλίου τον Τυρί σε βοηθά να αποφασίσεις ποιο μελόν σου ταιριάζει. Έλα στον Τυρί Programs Fair 2026 και δες το μελλοντικό σου εαυτό σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα, στις επιλογές που σου δίνει αν σπουδάζεις παράλληλα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα και πολλά άλλα. Ανακάλυψε όλα όσα κάνουν τον Τυρί την επιλογή σπουδών που θα σε προετοιμάσει για κάθε μέλλον. Στον Τυρί Programs Fair 2026 στις 7 Ιουλίου και ακόμη. Στον Τυρί Programs Fair θα μάθεις και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Τυρί στην εκπαίδευση. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στην Αγγλία. Πριν έρθει ο Γιάννης Hozier και Take Me to Church, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive
15: εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dream soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλιών και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγαλού. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστής η Ελλάδα στη μείωση εκπομπών αερίου, πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλουτίνοφ και Μπογκδάνοβιτς κάνουν μαζί διακοπές στη Μύκονο. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Παίζει το αεράκι. Παίζει το αεράκι απέναντι στους 29 που έχει τώρα στην πόλη. Παίζει και χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ. Για να μην σε νοιάσει αν φυσάει, κάνει ζέστη ή όχι. Παίζει και Red World Tour. Τώρα ανοίγω τη συμμετοχή. Να βρεθεί στο Norfolk Αγγλίας 23 Αυγούστου να δει Eric Clapton live. Τώρα για τα επόμενα 15 συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρει στο app του redfm.gr. Γιάννη Λεωνάκη μαζί σου 12-3. Red Hot Chili Peppers, Californication. Καλό μεσημέρι Τετάρτη. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Έχει σημασία το μετά. Όλοι θα το περάσουμε. All we are is dust in the wind με Kansas στο Red 96,3 12 μετά τις 12. Μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μετράς αντίστροφα για διακοπές. 23 Αυγούστου, Pass Norfolk, Αγγλίας. Ζεις την εμπειρία Red Gold Tour. Eric Clapton, live ταξίδι για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Μπες και τώρα στο application του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Έτσι θα είσαι στην κλήρωση 26 Ιουνίου στο Red Morning Show. Αγγλιάς το αίμα σου, είναι.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: άλλος πρωτοποριακός Dick Dale. Τον ξανανακάλυψε ο Quentin Tarantino, ζει για πάντα και στο Pulp Fiction. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, βάζω ACDC Highway to Hell. To Hell με χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ μετρητά. Παρασκευή στις 4.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
21: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Billy Corgan, frontman των Smashing Pumpkins, μιλάει για τη σχέση του με τον Kurt Cobain. Δεν ήταν ποτέ φιλαράκια, γιατί ο Kurt έβγαινε με την πρώην του, την Courtney Love, μετέπειτα η γυναίκα του. Έκλαψα όμως όταν πέθανε ο Kurt το 94, έκλαψα γιατί έχασα τον πιο ανταγωνιστή μου. 9.300 ευρώ μέτρητα, χρηματοκιβώτιο Παρασκευή στις 4. Λίγη τύχη, σίγουρα ένα μήνυμα και τώρα win. Αποστολή στο 19.600, media, τελικό στο SMS, 1.36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης, 2.14.2.14.80.20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Ωρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. Ρίμουν, Supergirl, με κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Λιονέλ Μέση. Με το καλημέρα στο πέμπτο του Μουντιάλ βάζει 3 γκολ, σπάει τον ρεκόρ μετά το άλλο. Τι να λέει άραγε ο CR70. Μεσημέρι Τετάρτης 14 πριν τη μία, ετοιμάσου. Στο και 10, 1 και 10 ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton live σε ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας και μαζί του και το συγκρότημα του Ρόνι Γουτ των Rolling Stones. Crazy! Aerosmith, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αγγλιάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Pizza.
8: Mm,

0: σας.
1: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα στους 10 το επιβεβαιώνουν.
2: Δυνάμω 6,3.
3: Με έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου απάντηση κομμάτι.
4: Εμείς στη Φόνμπετ. Πιο δυνατά, τώρα, boost δυνατά, τώρα, boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί. Και συμμετέχει σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα.
3: Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπι!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
7: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιά. Μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ηθικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσαν ακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έχει 17 φόνους στην πλάτη του και δείχνει να μην του καίγεται καρφί, τα λόγια Φλωρίδη για το Γιωτόπουλο. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς, περιμένοντας απάντησή του, γράφουν οι Σέρβοι. Άστατος καιρός και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Enjoy, enjoy στο Red and Dexumatria μεσημέρι Τετάρτης, ναι, 7 μετά τη μία σου δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσεις Red World Tour με τον κορυφαίο όλων 6 δεκαετίες τώρα στην κιθάρα Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας, ταξίδι για 2-4 ημέρες 500 ευρώ. Έχεις 15 να μπεις να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο up to red ή redfm.gr. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 με Scorpions τώρα. Still loving you, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν λοιπόν ο Λιονέλ Μέση στα 38 του με την έκτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ βάζει με το καλημέρα 3 γκολ, τι να σκεφτείς για τους διεκδικητές του τίτλου. Για την Ισπανία που δεν συγκίνησε, για τη Γαλλία που έπαιξε μισή ώρα μπαλά, okay, και νίκησε. Απόψε στις 10, Πορτογαλία Κονγκό. Στις 11, Αγγλία Κροατία Ματσάρα στο κυρίως πιάτο. We are the people, empire of the sun, 17 μετά τη μία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red, 96,3.

0: Don't Cry, Guns N' Roses στο Red 96,325 μετά τη μία, με χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Δίνει 9.300 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα. Γίνε και τώρα μέλος του Members Club του Red στο redfm.gr. Να ξέρεις το ποσό για το οποίο παίζεις όταν σε καλέσει η Μέρη 4 με 5 απόγευμα Παρασκευής. Παίξε και τώρα 9.300 ευρώ. Queen, I want to break free. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πώς θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα λοιπόν. Άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
3: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγκυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Πλασίμπο πάντα θα θυμάμαι την πρώτη τους και γνωριμία μαζί τους. Rock Wave 1999, Άγιος Κοσμάς. Ακούστε ρε 96,3 μεσημέρι Τετάρτης. Απόγευμα Παρασκευής, χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο ρε 96,3. 9.300 ευρώ μέτρητα. Win. Απόσταλος στο 19.600. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρδιο αγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής Ιάννου 18. 9.300 ευρώ για πολλές διακοπές, πολλά ταξίδια. Hotel California Eagles. Αγγελάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: μπορεί ποτέ να μην τους γνωρίσεις προσωπικά και όμως συντροφεύουν πάντα. Αγαπημένοι Red Hot Chili Peppers, το Red 96,3 12 πριν τις 2. Στις 2 κάτι σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας στις 23 Αυγούστου. Ανοίγω τις συμμετοχές. Γιάννης Λεωνάκης εδώ μαζί σου 12-3. Green Day, Wake Me Up, Before September Ends. Red
1: World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω!
11: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ένα begging μπορεί να τα αλλάξει όλα. Μία συμμετοχή επίσης. Να δηλώσει συμμετοχή τώρα που ανοίγω τις γραμμές. Red World Tour. Να δεις Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Με την παρέα σου 4 ημέρες. 500 ευρώ. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο up to red ή redfm.gr. Γιάννης Λεουνάξης εδώ 12-3. Going under. Evanescence. Now.

χρειάζεται να είσαι από την Αλαμπάμα για να το νιώθεις σπίτι σου. Άλλωστε, ούτε τον Σκίναρντ είναι η Αλαμπάμα σπίτι τους. RedFM.gr στο application του Red. Να μπεις και τώρα, έχεις 7 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Κληρώνει 26 Ιουνίου το πρωί στο Red Morning Show με Κατερίνα, Γιώργο. Να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Κάρλος Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, είναι smooth στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης, 26 μετά τις 2. Τώρα βλέπω στις 30 θερμοκρασία στο Μαρούσι, αργότερα 33-34 και θα πάει καλοκαίρι 2026. 9.300 ευρώ είναι μετρητά για πολλές διακοπές και τώρα. Παίξε και τώρα. Παρασκευή στις 4 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Άκουσε το. Kiss, I was made for loving you.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, παίξω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
20: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
24: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
25: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πέρα από πίστη θέλει τύχη. Θέλει και μήνυμα συμμετοχής. Να διάσει το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής στις 4. Ανοίγεις τώρα 96,3. 9.300 ευρώ. Με τρίτα. Win αποσταλείς τα 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Μηντια τελικός στο SMS. 1 ευρώ 36 λεπτά γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δίκαιμα συμμετοχής σε άνω το 18. Κάθε μήνυμα είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr, redfm.gr. Rock and roll, Queen, The Subways. Να κυλάει το αίμα σου. In red.

0: Όλοι περιμένουν την απάντηση του Ρονάλντο. Απάντηση και στο Μέση. Στις 10 η Πορτογαλία παίζει με Κονγκό, στις 11 ματσάρα Αγγλία, Κροατία. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3 μαζί σου. Στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς σου δίνει με το καλημέρα του την ευκαιρία να διεκδικήσεις Red Gold Tour, Eric Clapton, Live στο Norfolk Αγγλίας, Knocking on Heaven's Door, Guns and Roses. Κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπη!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
21: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
21: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Cherry.
15: Cherry Park, the place of happiness.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Όχι, όχι, όχι, μην κλαις, το Red Wall Tour είναι εδώ για να πας εσύ εκεί, στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια καταπληκτική έμπαυλη για το live του Eric Clapton 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour, 15 λεπτά έχεις, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Καλή επιτυχία και πολύ καλησπέρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Τετάρτη μεσημέρι, πολύ Red 96,3.

είχε άλλα στο μυαλό του ο Freddie Mercury, αλλού όμως σε πάει επικαιρότητα και εκεί που σε πάει δεν είναι καλά, γιατί έχει πολέμους, έχει οικονομική κρίση, έχει και άλλα πολλά. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς με την

παρέα σου στην Αγγλία 23 Αυγούστου για το live του Eric Clapton σε έπαυλη πριβέ βάση θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, 34 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. What a wonderful world, Red

0: 25 μετά τις 3 Τετάρτη μεσημέρι, OMD Electricity. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον αλλά και γευστικό περιβάλλον, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις 2 premium pizzas από την Pizza Fan, επιλογή από 9 γεύσεις Bianca με Φιλαδέλφια και μια γλυκιά πίτσα Lotus Biscoff. Η Pizza Fan εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Για να κερδίσεις τώρα, όπως είπαμε, 2 premium pizzas από την Pizza Fan, στέλνεις email στο play@frontstage.gr γράφοντας το θέμα Pizza Fan και στο σώμα του email το όνομα και το τηλεφώνο σου. Red 96,3 την Παρασκευή. Παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο. Παίζεις για 9.300 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Μετάλλικα, nothing else matters. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλακής.
2: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα έλεγε ο μεγάλος δάσκαλος Jim Morrison χρόνια πριν. People are strange. Doors, Threading in the 6,3 και Win στο 19600. Το μήνυμα που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή και να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 9.300 ευρώ. 1,36 το κόστος του SMS, 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης, άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ. Στείλε τώρα Win στο 19.600 για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Sunrise Avenue.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't stop. Κι όμως θέλεις να σταματήσεις τη δουλειά, να τα αφήσεις όλα και να πας παραλία. Κάντο, καθαρίζω εγώ. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός σκουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Προσφέρεις απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin και Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 4 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Scorpions, Holiday, Red 96,3.
2: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: It's your life. Και δεν θα σου πω ότι είναι μικρή, το ξέρεις φαντάζομαι. Red 96,3. Μεσημέρι Τετάρτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 7 μετά τις 4, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με την παρέα σου στο live του Eric Club τον 23 Αυγούστου σε έπαυλη στην Αγγλία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 15 λεπτά από τώρα μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Nickelback.

17 Ιουνίου σήμερα, οπότε λιγότερα από 10 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση του Red Wall του 26 Ιουνίου. Θα γίνει 8 και 25 το πρωί στο Red Morning Show. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στην κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα και βρίσκεσαι με την παρέα σου στον Norfolk της Αγγλίας, στο Exclusive Live του Eric Clapton. Σε έπαυλη θα γίνει, θα είναι πριβέ η φάση, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Support στο live αυτό, Ronnie Wood, Rolling Stones με τη δική του μπάντα.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ωραίο κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Διαβάζω, θα τους τρελάνουν τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. 34 Κελσίου εμείς τώρα στο Μαρούσι, δεν είμαστε μακριά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ, η οποία σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις πότε από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησης, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά ακόμα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο, κερδίζεις 9.300 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Supertram, Breakfast in America. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαρ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Aerosmith και Dream On και πάμε μαζί για το Manifestation. Κάνει εικόνα ότι παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 9.300 ευρώ. Για να παίξεις χρηματοκιβώτιο, στέλνεις Win στο 19600, έτσι δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις 9.300 ευρώ, κάνεις το ποσό αυτό δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Τετάρτη μεσημέρι, Merry Moon Tonight, Red 96.

0: Paradise City Men, αυξημένη κίνηση δε αυτή την ώρα. Guns N' Roses, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3, γιατί 5 και 10 θα ανοίξω ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch on έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
21: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αντωνικίτης και λυπή τρελοπαρέα. Give it away, Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Τετάρτη, απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour και σου δίνω 15 λεπτά προκειμένου να μπεις Red Application ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Support το Ronnie Wood με την μπάντα του. Red Application, redfm.gr. Καλή επιτυχία.

Η τρομερή φωνή της Έμιλι, το σπαρακτικό My Mortal, τον Evanescence στον Red 96,3. 8 λεπτά έχουν μείνει. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, 23 Αυγούστου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, πολύ απλά συμπληρώνεις τη φόρμα. Τετάρτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Smash Mouth.

0: Run Adams Heaven στον Red 96,3. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Μας ξενύχθησε κάποιος στο Αργεντινή-Αλγερία. Χατρίκο μέση 3 μέτρα το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία. Κονγκό στις 11 Αγγλία-Κροατία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Αν είσαι επιχειρηματίας, η Κοσμοτέ Τελεκόμ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά σου κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρηση. Σου. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Δύο και σήμερα, για να παίξεις χρηματοκιβώτιο, παίζεις την Παρασκευή στις 4 για 9.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Cake, I will survive. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με ειλικρινείς μάλλον για το πώς θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπι! Wow.
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
10: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park. The place of happiness.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι.
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
23: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
26: The one, the only, Metallica.

καλά τα γαλλικά από τους Cake. I Will Survive στον Red 96,3. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή στις 4 με τη Μέρη για 9.300 ευρώ. 1.36 το κόστος του SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω του 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κλήρωνε και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ. Win τώρα στο 19600, Boston.

0: You give love a bad name, Bon Jovi, Red 96,3. Στην παρέα Παναγιώτης Μιχαλαριάς, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρό ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 για τις επόμενες 2 ώρες. Δηλαδή 6 και 10 θα ανοίξει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Αύριο 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Rag and Bone, Man Human. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tίλντα Σουίντον, Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμαν, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 και είναι Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8 στην παρέα εδώ. Γιάννης Γιακουμάκης όπως κάθε μέρα και λίγη βροχή πριν από λίγο. Έτσι για να έχουμε εναλλαγές, να μην πλήττουμε. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Είναι όμως ώρα Red World Tour, ανοίγω κατευθείαν τις συμμετοχές και έχεις 15 λεπτά από τώρα, 15 λεπτά δικά σου, να μπεις στο redfm.gr ή στο Red App, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Μπορεί να πας να δεις Eric Clapton, εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά, Norfolk, Αγγλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Αυτά είναι. Τι λες, redfm.gr και Red App, μπαίνεις τώρα, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Beatles αμέσως μετά, Linkin Park είναι τώρα, In The End, Red 96,3.

Let it be, είναι οι Beatles. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 6 και 4, μην ξεχνιόμαστε. Red World Tour, Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Συνεχίζουν να είναι ανοιχτές οι γραμμές, τις κρατάω ανοιχτές. 7 λεπτά ακόμα δικά σου. Μπαίνει στο redfm.gr, το site μας, ή στην εφαρμογή μας στο RedApp, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικεί αυτή τη σούπερ συναυλία στο Norfolk της Αγγλίας με τον Eric Clapton. Ταξίδι βέβαια εκεί, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου αυτή την ώρα. Αλίμου Κατεχάκη έχει αρκετή κίνηση, Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην άνοδο και στην κάθοδο κυρίως. Γίνεται χαμός, ανατμήματα ευτυχώς. Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα έχει πάρα πολύ κίνηση τώρα. Η άνοδος του Κηφισού είναι καλή, αντιθέτως με την κάθοδο που έχει κίνηση ιδιαίτερα ψηλά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Κηφισίας ψηλά επίσης έχει αρκετή κίνηση και πιο κάτω ανατμήματα. Παραλιακή προς Πειραιά, μετά την παραλία της Γλυφάδας, γίνεται ένας ψιλοχαμός. No doubt, don't speak, Red 96,3.

0: Sound of Silence. Τραγούδι που έρχεται από τα 60's, αυτή τη φορά όμως εδώ από τους Disturbed. Είναι ο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέ 668, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Πούλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο, σε πάω εκεί κατευθείαν. Άκου τώρα πώς θα μπεις στην κλήρωση σε λίγα δευτερόλεπτα. 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3 την Παρασκευή που μας έρχεται. 19 Ιουνίου στις 4 η κλήρωση. Και Supertramp και Chamba Wamba έρχονται στη συνέχεια εδώ. Red 96,3, καλησπέρες.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch on, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
20: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κομματρία The Logical Song, Super Trump, Γιάννης Γιακουμά 6 με 8. Να και μία έρευνα εδώ διαφορετική από τις άλλες. Λένε λοιπόν οι ερευνητές τώρα, η καινούργια αυτή έρευνα, ότι όλο αυτό το κύμα των αρνητικών ειδήσεων που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έχει αρχίσει να δημιουργεί σωματικές αντιδράσεις σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αρχίζει να αρνείται να ακούσει ή να διαβάσει ειδήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 70% σχεδόν των Καναδών αποφεύγει να ενημερώνεται από τις ειδήσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το ποσοστό φτάνει το 40%. Το σώμα μας αντιδράει γιατί ο εγκέφαλός μας, λέει, δεν είναι σχεδιασμένο για τόσο πολλές κακές αρνητικές ειδήσεις. Μόνο χαρούμενες, μόνο ευχάριστες ειδήσεις λοιπόν σου έχω τώρα. Χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ την Παρασκευή. Δεν φαντάζομαι να μελαγχολήσεις. 19 Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Πλησιάζει, μεθαύριο δηλαδή. 9.300 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600, είναι Mediatel. 1,36 το ευρώ είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr. Και με λίγη τύχη μπορεί να χορεύεις κάπως έτσι. Με τους Queen, We Will Rock You, Red 96,3. Win στο 19.600 και σε μέσα στην κλήρωση.

waving your banner all over the place.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτά είναι You and Your Hand, αυτή είναι η Pink, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμά 6,6,8. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. Έχουμε βέβαια και το Μουντιάλ, τα έχεις δει τα αποτελέσματα, έχεις δει και το hat-trick του Μέση, τα δύο γκολ του Εμπάπε. Δημοκρατία Κονγκό στις 8, μεγάλο μάτς το βράδυ στις 11, Αγγλία Κροατία. Βλέπω εδώ και είδηση φοβερή. Προπονήθηκε, λέει, για πρώτη φορά με τη Βραζιλία ο Νεϊμάρ. Τι λες, βρε παιδί μου, μετά τον τραυματισμό του. Αυτό το παιδί, μια ζωή τραυματισμένο, το θυμάμαι. Χορηγός μαζί μου, Nova. Με το Nova 5G Home Internet δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο Internet στο σπίτι. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Περισσότερα, nova.gr. Aerosmith και Survivor, Eye of the Tiger, έρχονται. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Media Tel.

0: Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
17: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
21: Ποιος?
20: Δεν ξέρω.
21: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. οι προσφορές της Blue Star Ferries.
0: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Break Me Shake Me. Είναι η Savage Garden. Γιάννης Γιαχουμέκης 6 με 8. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Θέλεις να πας σε τρομερή συναυλία στην Αγγλία, στο Norfolk, να δεις Eric Clapton σε μια πιθανή έπαυλη εκεί? Αν ναι, μπαίνεις τώρα στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, στο Red App, γιατί ανοίγω πάλι τώρα τις συμμετοχές όπως κάθε μέρα. Και έχεις 15 λεπτά να μπεις redfm.gr ή Red App να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Είπαμε, μόνο ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts, Red 96,3. Καλησπέρες.

Like Teen Spirit είναι η Nirvana, Red 96,3. 7 και 20 σε λίγο. Αυτή την ώρα πιο πολύ στο κέντρο η κίνηση στην Αθήνα, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού, ανά τμήματα. redfm.gr, μην ξεχνιέσαι. redfm.gr μπαίνεις ή στην εφαρμογή μας. Red Up διεκδικεί στη σούπερ συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. 2 άτομα. 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Έχεις ακόμα 7 λεπτά να μπεις redfm.gr και Red Up να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση. Πλησιάζει 26 Ιουνίου 8:25 το πρωί στο Red Morning Show. Θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Και συναυλίες πάρα πολλές και καλές συναυλίες το επόμενο διάστημα. 1 Ιουλίου ο Μόμπι στην Αθήνα, στην πλατεία νερού. Μαζί του θα είναι η Garbage, μια εντελώς ιδιαίτερη προσωπικότητα της μουσικής ο Μόμπι. Τον ακούμε τώρα.

0: and I είναι οι Scorpions, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Πάντως και σήμερα έχουμε ντέρμπι ανάμεσα στα σύννεφα και τον ήλιο. Έχει σκάσει ήλιος πάλι, τουλάχιστον εδώ, χαμός γίνεται. Όπου κι αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red και είναι ο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Χορηγός μαζί μου η Nova, και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο έρχεται μεθαύριο εδώ στο Red 96,3, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 4 η κλήρωση. Παρασκευή λοιπόν, 9.300 ευρώ. Θα ακούσεις αμέσως τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Και Enter Sandman, Metallica και Fly High. Every time έρχονται Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον οι διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σέλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Release Athens 2000.

0: Real. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα...
11: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Fahrenheit, Every Time, τέλειο και σε ανεβάζει. Ακόμη περισσότερο θα σε ανεβάσουμε την Παρασκευή, αν κερδίσεις το χρηματοκιβώτιο, είναι η κλήρωση την Παρασκευή μεθαύριο, 9.300 ευρώ. Ευκαιρία να μπει στην κλήρωση από σήμερα, στέλνεις τη λέξη Win στο 19600, Win. Στο 19600 είναι μην τέλε 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις Win στο 19600, διεκδικείς 9.300 ευρώ. Μεθαύριο Παρασκευή εδώ στο Red 96,3 χρηματοκιβώτιο. Led Zeppelin έρχονται. Τώρα όμως, Metallica, Enter Sandman, Red 96,3.

0: Έτσι, έτσι. Αυτό. Το απόλυτο ριφ. Χόλα λότα λόβ, Led Zeppelin, Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Via Satipic Drama σε στέλνουν Παρίσι, ταξίδι για δύο. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόραση Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόραση Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour Eric Clapton. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Έρχονται Coldplay, έρχονται και οι Killers. Εδώ στο Red 96,3. Τα λέμε αύριο στις 6. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας.

0: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
7: Εγώ πάντα ακούω.
5: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΒ 96,3.

Παιδιά, είναι Τετάρτη, 17 του Ιούνιου, Γιώργος Απόστολος στο μικρόφωνο του Red 96,3 και πρέπει να σας πω ότι ο Γιάννης Γιακουμάκης είπε μια μεγάλη αλήθεια νωρίτερα στην εκπομπή του, ότι θα ανοίξουμε τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά για Red Gold Tour. Πράγματι λοιπόν, θα μπείτε στο redfm.gr και το app του Red για να πάρετε σειρά και να βάλετε τη σειρά να δουλέψει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Eric Clapton, ο Norfolk Αγγλία, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Η φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr και στο app του Red κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε λίγο και στον Οκτώβριο του 2026, όταν θα βρεθούν στην χώρα μας για συναυλίες οι Deep Purple. Τους ακούμε εδώ, στο θελικό Smoke on the Water.

Flying Well, Lenny Kravitz, Red 96,3, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μεσοβδόμαδα και λίγο μετά τα μέσα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Sky καλοκαίρι 21 του μηνός, ακριβώς την Κυριακή δηλαδή και επίσημα. Οπότε όσοι ακόμα δεν έχουμε κάνει το πρώτο bloom, οφείλουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται να το πραγματοποιήσουμε. Νομίζω πως η αφεντιά μου είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που για διάφορους λόγους δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω στη θάλασσα, και αυτό είναι ένα επαρξιακό πρόβλημα για εμένα. Άστα λοιπόν, Here Without You και Three Doors Down στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Bon Jovi και Living in a Prayer στον Red Index 3, στο μικρόφωνο του σταθμού Γιώργος Αποστόλου, με τις μουσικές του Red να παίζουν πολύ πολύ καλοκαίρι. Και από την Αμερική θα μεταφερθούμε σε λίγο στην Ευρώπη και σε δύο πολύ αγαπημένες χώρες, αδελφές χώρες της Ελλάδας χωρίς αμφιβολία, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Πρώτα με τους Cranberries και το Zombie και στη συνέχεια με τον Begging των Måneskin. Είναι ο Red Index 3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πω, πες θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
8: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου,
12: είναι Red 96,3.

διασκευή βέβαια από τους Ιταλούς Μάντς και είναι που πλέον δεν υφίσταται σαν πάντα, γιατί ο τραγουδιστής τους κάνει πλέον σόλο καριέρα στον Ρεντ 96,3 Τεταρτιάτικα 17 Ιουνίου του 2026, βραδάκι στην πόλη της Αθήνας. Μετά από κάποιες προβλέψεις για βροχές που δεν ήρθαν ποτέ, εμείς ακούμε 20 γύρες από πλασίμπο, ελπίζοντας ότι του χρόνου το 2027 μαζί με ένα δύο ονόματα που ήδη ακούγονται θα είναι και η πλασίμπο στην χώρα μας συναυλιακά.

0: Ήταν πράγματι η καλύτερη Τίνα Τέρνερ στον Red Index 6,3 σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Μεθαύριο Παρασκευή 19 του μήνα το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και περιέχει 9.300 ευρώ. Γιατί λοιπόν να μετακερδίσεις εσύ στέλνοντας win στο 19.600. Να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε σένα με λίγη τύχη, να απαντήσεις σωστά 9.300 και να πάρεις τα χρήματα. Media τελικό στο SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε app, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και θυμίζω πως πάντα ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, τα ποσά και βέβαια του νικητέ και τις νικητρίες. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Frey και νωρίτερα Steppenwolf Born to Be Wild στον Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητα ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

κοπέλες είχαν τη χαρά να ακούσουν το όνομά τους στη συναυλία μιας μπάντας που αγαπάνε, και ακόμα λιγότερες να μείνουν στην ιστορία της rock and roll μουσικής, όπως η Σαρώνα στην περίπτωση των ΝΑΚ. Είναι ο Red 96,3, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με συννεφιά πάνω από την πόλη της Αθήνας, αλλά μην ανησυχείτε, το καλοκαίρι δεν αλλάζει γνώμη. Και φυσικά θυμίζω ότι στις 26 του μήνα έχουμε κλήρωση για Eric Clapton, που θα παίξει τον Norfolk της Αγγλίας σε μια δηλιακή έπαυλη στα πλαίσια του Red World Tour. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Λοιπόν, μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red τα επόμενα 15 λεπτά. Συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Καλή επιτυχία. Θυμίζω, 26 του μήνα η κλήρωση στο Red Morning Show, 23 Αυγούστου η μεγάλη συναυλία στο ηδηλιακό Norfolk της Αγγλίας. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια Class. Βεβαίως, should I stay or should I go? Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση. Δημοσιεύτηκε λοιπόν για αύριο Πέμπτη ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών από το Περιβαλλοντικό Σώμα και αφορά την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η φάση δεν είναι κόκκινο συναγερμό, είναι κίτρινο συναγερμό, ο οποίο είναι λίγο πριν το πορτοκαλί, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε, τρίτη κλίμακα κινδύνου, αλλά πάντα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Στο μεταξύ, τα μουσικά μας ευχάριστα νέα από τον θρυλικό Johnny Martin Smith, καθώς έχει νέο συγκλάκι, το ανακοίνωσε σήμερα. Τίτλος είναι Spin, μέσα από το Age of Everything, που θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου μέσω της BMG. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, αμέσως τώρα, REM, Losing My Religion.

0: UFO τους είχα δει όταν ήμουν υπερβολικά ανήλικος κάποτε στο Sporting, που όπως θέλω μου τη ζήσαμε και εκεί πέρα. Όμως τον Μπελαντόνα που μόλις ακούσαμε είναι φοβερό τραγούδι και σημαίνει ασφαλώς όμορφη γυναίκα, όμορφη κυρία, όμορφη κοπέλα, πάρε το που θέλεις. Το θέμα που ποτέ δεν ξέρει ο κόσμος ή ποτέ δεν είπαν οι ίδιοι οι UFO, την Μπελαντόνα σημαίνει, ή μάλλον είναι και ένα από τα πιο ισχυρά δηλητήρια που έτσι και το δεχτείς, έχει τελειώσει νέτος σκέτος. Είναι και αυτό μια τροφή για σκέψη. Ρέντε 96,3 στον αέρα Γιώργος Αποστόλου, κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 με τις μουσικές του Ρέντε που στη συνέχεια φας φέρνουν τον Dick Dale και τους Delton σε φάση άκρως καλοκαιρινή και φυσικά σερφ και δερίζουν από Χούμπασταν. Κακή λέω στο αίμα σου είναι Ρέντε απόψε 17 Ιουνίου.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλου που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Οπότε δεν είναι εκτός καλοκαιριού, πόσο μάλλον το σερφ εδώ φυσικά με αρκετές ανατολίτικες διαθέσεις από τον πραγματικά θρελικό Dick Dale και τους Deltons του είναι ο Red 96,3. Είναι Τετάρτη, είναι 17 Ιουνίου, είπαμε νωρίτερα πως έχουμε πολλές έτσι καλοκαιρινές φαντασιώσεις να εκπληρώσουμε το 2026, εκτός βέβαια από τις συναυλιακές που σιγά σιγά αν μη τι άλλο εκπληρώνονται, έχουμε μπροστά μας ου και το Σάββατο με τους Νίκα από Κεμπέλη και άλλη εβδομάδα που είναι πολύ πολύ γερή. Γενικότερα όλα πάνε κατευχήν, ακούντας τον Red 96,3 τώρα John Jett, I hate myself for loving you, φυσικά και το κάνω.

0: Green Day Boulevard, το Broken Dreams, Red Index, 6,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Είναι Τετάρτη, την Παρασκευή. Το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο ανοίγει και δίνει 9.300 ευρώ. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν να τα διεκδικήσετε κλασικά, στέλνοντας Win 19600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς. Να απαντήσετε σωστά 9.300 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. MediaTel, κόστος SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Θερμότητα ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά 210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και θυμίζω ότι κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τετάρτη σήμερα και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. Emst.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για πού θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Ακυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 103,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Μπράβο, παιδιά, πολύ χαίρομαι που περάσατε τόσο ωραία προχθές στη συναυλία των Limp Bizkit και ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα λίγο βλέποντας τόσο πολύ κόσμο στα social media, τα δικά μου social media εννοώ, που εντάξει, ομολογώ πως το echo chamber που έχει δημιουργηθεί εκεί δεν, πώς να το πω, δεν στάζει new metal. Αλλά πολύ γνωστοί και φίλοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα του release και ακόμα χοροπηδούν στους ρυθμούς του συγκροτήματος. Ήταν και εκείνη η μεγάλη οθόνη με τους στίχους, το μεγάλο καλύτερο καραόκε που έχουν δει τα μάτια μου και γενικώς μόνο σχόλια ενθουσιασμού ακούω για το πάρτι που έστησε ο Fred Durst και η μπάντα του. Και πλέον μετράμε μέρες για το επόμενο show του δικού μας ενδιαφέροντος το release, του απολύτως δικού μας ενώ, του πιο δικού μας δεν γίνεται τέλος πάντων, γιατί εντάξει, Megadeth είναι αυτή, Mustaine είναι αυτός και οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τετάρτης 17 του Ιούνιου, είσαι στον Red 96,3, είναι το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και ο Mega Dave έχει κάτι να μας πει.

Symphony of Destruction, η Megadeth στον Red 96,3. Αφορώ πραγματικά που την έχει δει την διαφθορά στην πολιτική σκηνή ο Dave Mustaine. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Πλούσιο το πρόγραμμα απόψε. Θα μιλήσουμε για τους Faith No More και τους Black Sabbath και τους Pantera και κάποια πιο underground πράγματα. Αλλά μιας και ξεκινήσαμε με τα σπουδαία thrash metal album των 90s, ας μείνουμε για λίγο εκεί. Πάμε στο Persistence of Time των Anthrax, ένα συγκρότημα που πάντα παρουσίαζε ενδιαφέρουσες διασκευές, όπως αυτή στο Got the Time του Joe Jackson, που έρχεται τώρα εδώ στο Red Metal Before Midnight.

Wake up the time, η Άνθραξ εδώ στον Red 96,3, μία από τις πιο γνωστές διασκευές τους. Γενικότερα οι Άνθραξ είχαν πάντα μια ιδιαίτερη ικανότητα να πιάνουν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και να τα κάνουν δικά τους, από Alice Cooper και Trust μέχρι Kiss 5-6 φορές και Sex Pistols και Iron Maiden. Η λίστα των διασκευών τους είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτή λοιπόν ήταν η δική τους εκτέλεση στο Got the Time του Joe Jackson, και βέβαια τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στο νέο τους άλμπουμ, το Cursum Perficio, το οποίο και αναμένεται τον Σεπτέμβρη, λατινική φράση η οποία μέσα από τις γραφές μεταφράζεται ως τον δρόμο τετέλεκα. Ολοκλήρωσα την πορεία μου, όμως τα μέλη του σχήματος επιμένουν πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ της πορείας τους. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε με τους Megadeth και τους Anthrax, τα δύο τρίτα δηλαδή του λεγόμενου Big Four, πάμε τώρα και στα μεγάλα παιδιά της υπόθεσης. Οι Metallica εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ευρώπη, συνεχίζοντας την θριαβευτική περιοδία που ξεκίνησε φέτος από την Αθήνα. Σε κάθε στάδιο που παίζουν, εμφανίζονται και πραγματικά παίζουν τη μία κομματάρα μετά την άλλη. Αυτό που έρχεται τώρα είναι το Harvester of Sorrow.

Harvester of Sorrow, η Metallica στον Red 96,3 από το μνημειώδες εκείνο Injustice for All album. Και πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που οι Metallica σέβονται και εκτιμούν πάρα πολύ και έχουν εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό τους γι' αυτό. Αναφέρομαι στους Mastodon και ξέρεις, δεν είναι λίγες οι φορές όπου όταν οι δύο μπάντες βρέθηκαν σε κάποιο φεστιβάλ, ας πούμε, στην ίδια σκηνή, τα μέλη των Metallica πάντα βρίσκονται στα παρασκήνια και παρακολουθούν τους φίλους τους επάνω στη σκηνή. Κάτι που λέει πολλά για την εκτίμηση που τρέφουν σε αυτούς. Οι Mastodon λοιπόν δουλεύουν αυτή την περίοδο πάνω στο καινούργιο τους άλμπουμ, το οποίο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά και ήδη μας έχουν δώσει το πρώτο δείγμα από αυτήν την δουλειά, ένα τραγούδι που κουβαλά έτσι ένα μεγάλο συναισθηματικό βάρος. Το Your Ghost Again, έτσι λέγεται, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Brent Hinds, του φίλου, συνοδοιπόρου και επί σειρά ετών κιθαρίστα των Mastodon, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή σε εκείνο το τροχαίο δυστύχημα πέρσι το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους Mastodon και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

φοβερή, πιο μάστοντονα δεν γίνεται, είναι το Your Ghost Again, το νέο σύγκλι του σχήματος από την Ατλάντα, και που λες χθες στα social εμφανίστηκε μια ανάρτηση των σπουδαίων Faith No More, η οποία δεν ήταν ακριβώς ανακοίνωση, ήταν μια εικόνα με το κλασικό λόγο του συγκροτήματος μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος και έγραφε πάνω 2027, και φυσικά όλοι το καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όλα δείχνουν πως το θρυλικό αυτό συγκρότημα ετοιμάζεται να επιστρέψει στις σκηνές το καλοκαίρι του 2027, και μάλλον έχουμε ήδη μπροστά μας έναν από τους πρώτους μεγάλους headliners της επόμενης φεστιβαλικής σεζόν. Καλά να είμαστε να το ζήσουμε. Εντάξει, μιλάμε για το συγκρότημα που όρισε ουσιαστικά το alternative metal, ανοίγοντας δρόμους για αμέτρητες μπάντες που ακολούθησαν με δίσκους δισκάρες όπως το The Real Thing, το Angel Dust και φυσικά το King for a Day, Fool for a Lifetime. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε στο Epic, και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

φυσικά η Faith No More εδώ στο Red Metal Before Midnight του Red 96,3. Και μια και βρεθήκαμε σε αυτόν τον χώρο τώρα του εναλλακτικού metal των late 80s, early 90s, ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό, σε ένα άλλο εξίσου σπουδαίο συγκρότημα, τους Jane's Addiction, όπου λέγανε τότε πως οι συναυλίες τους ήταν το απόλυτο gathering of the tribes, δηλαδή έβρισκες metalheads, thrashers, punks, hippies, όλος ο κόσμος πήγαινε να δει την πρόταση του φοβερού αυτού συγκροτήματος. Πάμε να τους ακούσουμε στο Mountain Song και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Metal Before Midnight.
5: Red 96,3.
6: Red Metal Before Midnight. Απόψε Τετάρτη 17 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 11.30. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση παρέα και μαζί ακούμε το metal που αγαπάμε πριν από λίγο. Αυτή ήταν η Jane's Addiction με το Mountain Song, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα του λεγόμενου Alternative Metal. Και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Αυτοί που έρχονται είναι η Σάββατα Ζή Ορχήστρα. Παίζει ακόμα, τους ακούμε στο αμίμητο εκείνο Gutter Ballet και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Εντάξει τώρα, Gutter Ballet, Σάββατας, νομίζω πως είναι ο ορισμός αυτού που λέμε All Time Classic. Οι Σάββατα στην περίοδο αυτή κυκλοφορούν ένα live album ηχογραφημένο το 1990, ενώ βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη για την καλοκαιρινή τους περιοδία. Τους περιμένουμε στα μέσα του Ιούλη και εδώ στο Release Athens Festival μαζί με τους Σάμπατον, σε μια βραδιά που αν μη τι άλλο προμηνύεται έτσι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. Και από τους Σάββατας πάμε τώρα στον Kai Hansen, τον άνθρωπο που για πολλούς αποτελεί τον πατέρα του ευρωπαϊκού power metal, ξέρεις τώρα, Helloween και Gamma Ray και όλα τα σχετικά. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια έχει και την προσωπική του πορεία. Την περίοδο αυτή ετοιμάζει το νέο του solo album, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει νωρίτερα παρά αργότερα που λένε, αφού το πρώτο single κυκλοφόρησε μόλις χθες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο μπαμπάς. Είναι το Feeding the Beast και είσαι πάντα εδώ στο Red 96,3.

Feeding the Beast, λοιπόν, το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ του Kai Hansen εδώ στον Red 96,3. Ξέρεις καμιά φορά πως λειτουργούν οι συνειρμοί και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτούς, γιατί ο Kai Hansen είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχουν βάλει έτσι το χεράκι τους στο ξεκίνημα πολλών σπουδαίων συγκροτημάτων, ανάμεσά τους φυσικά η Άγκρα και φυσικά η Blind Guardian, με συμμετοχές του σε δίσκους όπως τα Follow the Blind, φυσικά το Tales ή το Somewhere Far Beyond, οπότε ακολουθώντας αυτόν ακριβώς τον συνειρμό, πάμε να ακούσουμε κάτι από τους Blind Guardian χωρίς τον Kai Hansen αυτή τη φορά. Είναι το Mordred Song εδώ στο Red Metal Before Midnight. Χακός Περβάνιδη στο μικρόφωνο.

Mordred Song, λοιπόν, η Blind Guardian στο Red Metal Before Midnight. Εμπνέονται από τον Αρθουριανό μύθο εδώ τα παιδιά από το Κρέφελντ. Και να σου πω πως την Παρασκευή 19 του μήνα έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει και έχει μέσα 9.300 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε εκείνη την ώρα φρόντισε να έχεις το τηλέφωνο κοντά, γιατί αν σε καλέσει η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό, 9.300, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την MediaTel και κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και πάμε να προχωρήσουμε στο απόψινό Red Metal Before Midnight. Πάμε σε αυτήν την μπάντα που έρχεται από την Σουηδία. Ονομάζονται Imminence και διακρίνονται τόσο για τον φρέσκο ήχο τους, αλλά και για την διαρκή χρήση κλασικού βιολιού μέσα στην μουσική τους. Οι Imminence λοιπόν έχουν ένα νέο σίγγλ, το οποίο ονομάζεται The Sword That Never Bends. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Metal Before Midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Βράδυ Τετάρτης 17 του Ιούνιου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν η Σουηδή Imminence στο νέο του σίγγλ, το The Sword That Never Bends. Το ξύφος, το σπαθί που ποτέ δεν λυγίζει. Και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία αυτής της μουσικής. Πάμε στους Παντέρα, οι οποίοι έρχονται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens Festival, σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού. Ό,τι θέλεις να μάθεις για τους Παντέρα το βρίσκεις στο νέο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες. Εμείς πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1990 τώρα, και στο θρυλικό εκείνο Cowboys From Hell album. Τους ακούμε στο Domination και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight.

Πω, απίθανο. Τσίτα τα γκάζια χωρίς ανάσα η Παντέρα στο Domination. Και ξέρεις, έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα αυτό που συμβαίνει φέτος το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Είναι λες και ολόκληρος αμερικάνικος νότος πέρασε τον Ατλαντικό και ήρθε από εδώ, από τα μέρη μας. Παίζουν η Παντέρα, η Down, η Black Label Society, η Corrosion, η Eyehead Guard. Συγκροτήματα που λίγο πολύ αποτελούν μέλη της ίδιας μεγάλης οικογένειας με μουσικούς να πηγαίνουν έρχονται από μπάντα σε μπάντα εδώ και δεκαετίες. Ο Zach Wild, για παράδειγμα, βρίσκεται σήμερα στους Παντέρα, ο Φίλαν Σέλμο τραγουδά και στους Down, όπως πολύ καλά ξέρεις. Εκεί παίζει και ο Pepper Keenan τον Corrosion of Conformity. Και κάπως έτσι, ανάλογα με το πού θα κάτσει η μπίλια, ποιος θα βγει στη σκηνή, ποιος θα μείνει στα παρασκήνια, βλέπουμε τα line-up των διάφορων φεστιβάλ να φιλοξενούν τη μεγάλη αυτή οικογένεια. Μάλιστα, τις προάλλες ένας φίλος γύρισε από μια φοβερή τριπλέτα με Eyehead Guard, Corrosion και Down και επέστρεψε και έχει έτσι και λίγο βαριά νότια προφορά, λες και είχε μεγαλώσει στην Λουιζιάννα. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το family. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Black Label Society με το νέο του single, το Name in Blood, πάντα εδώ στον Red 96,3.

Ozark Wild λοιπόν με τους Black Label Society στο Name in Blood. Έχει πλάκα τότε. Ο Ζακ έλεγε πως ονόμασε την μπάντα του Black Label Society για να βρίσκεται στα ράφια των δισκοπολίων δίπλα στους Black Sabbath. Και ξέρεις τώρα τι έγινε εκεί στους Sabbath. Πολύ πρόσφατα ο Τόνι Αϊόμι έγινε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το γνωστό MBE, Member of the Order of the British Empire, πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Βρετανό Μονάρχη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα, και ο Αϊόμι τιμήθηκε τόσο για την προσφορά του στη μουσική όσο και για το φιλανθρωπικό του έργο. Και έχει πάντα έτσι μια ιδιαίτερη γοητεία αυτή η ιστορία, να σκέφτεσαι αυτούς τους τύπους που μεγάλωσαν στο μεταπολεμικό Μπέρμιχαμ μέσα στη μουτζούρα των εργοστασίων και την φτώχεια και την σκληρή έτσι η καθημερινότητα της εργατικής τάξης, να καταλήγουν δεκαετίες αργότερα στην αυλή του βασιλιά και να λαμβάνουν τέτοιες διακρίσεις. Τελικά όλα μπορούν να συμβούν κάτω από αυτόν τον ήλιο. Under the Sun, Black Sabbath εδώ στον Red 96,3.

Under the Sun, η Black Sabbath στον Red 96,3. Και πάμε τώρα σε κάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Είναι μια μπάντα που λέγεται Buster Dane και συνήθως εμφανίζονται στις ειδήσεις και στα διάφορα μουσικά site ως το συγκρότημα στο οποίο παίζει τύμπανα και τραγουδά ο γιος του James Hetfield, ο λόγος για τον Castor Hetfield. Και εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον όταν είσαι παιδί μιας τόσο εμβληματικής μορφής. Ο κόσμος αναπόφευκτα θα κοιτάξει τι κάνεις και πώς θα πας, αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι και κάπως άδικο όταν όλη η συζήτηση περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το επιθετό σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι η μουσική, τα τραγούδια και, εν πάση περιπτώσει, το τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους Buster Dane, να σε αφήσουμε για λίγο τις οικογενειακές συνδέσεις. Το νέο του σίγκλ είναι το Mother's Tongue και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Αυτή είναι λοιπόν η Buster Dane, το συγκρότημα στο οποίο παίζει τύμπανε και τραγουδά ο Hetfield, ο ιός, ο Castor Hetfield. Στο συγκεκριμένο τραγούδι μου θύμιζα κάτι ανάμεσα, δεν ξέρω, σε Alice in Chains και Primus ή κάτι τέτοιο. Και πάμε τώρα στους Rush, οι οποίοι έπαιξαν τα τέσσερα πρώτα show της επανασύνδεσής τους, της αναγέννησής τους στο Los Angeles, στο Forum, διαφορετικό set list κάθε μέρα. Και μάλιστα αφού ολοκλήρωσαν τα πρώτα αυτά show, βγήκαν και ευχαρίστησαν τους οπαδούς με ένα πολύ συγκινητικό και πολύ έτσι ρασικό μήνυμα. Πάμε να τους ακούσουμε στο Red Barchetta, όπως το προλογίζει, στο 60 Stage Left, ο Geddy Lee, και πίσω για τον απόψινο επίλογο.

Red Barchetta, λοιπόν, η Rush, το Red Metal Love Before Midnight. Και πάμε για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τον Michael Schenker και αυτήν την φρέσκια εκτέλεση του Doctor. Doctor, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Γεια και χαρά.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: It's red, it's red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλακός.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.